0: Μεξικό τουριστικό σερβίσιο.
1: Σιγά συγκεκριμένα Μεξικό βράσχαν. Κάνε και ξαν να στρίω FM λάστρ.
0: Σι, ο καλά λάστρ με το Wi-Fi. Σι, είναι ο τέλος.